4 πως. Ανεώθον είναι ο σάκαν σε μια μεταλλήνη. Φορέρ. Φορέρ. Hey, πρεμιέστερ, κουβέτσα μ' να χαίρεσαι.